0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up? It's Coi Leray.
8: Hello, I'm Luis Capaldi.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Larissa.

0: Please welcome Imagine Dragons!
1: 95,7
2: Radio DJ.
0: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δεν χάνω ούτε μία.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Beach Life in the Desert. Μερζούγκα. Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένει κάτι διαφορετικό. Ραντεβού για βουτιές, καφέ, snacks, κοκτέιλ, μουσική, events και τα πιο καθηλωτικά ηλιοβασιλέματα. Με έκφραση μοναδικότητας και αίσθηση από το Μαρόκο. Μερζούκα. Μερζούκα. Στα βραχάκια Βελίκας. Beach Life in the Desert.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: All your favorites in one place.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
9: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
8: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
9: Για τη δυσινή τη φανέλα.
8: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
9: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
8: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
9: Πάρε θέση.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
9: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
10: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
9: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
10: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
9: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
10: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
9: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
10: Πάρε θέση.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας. All your favorites in one place.

0: 95,7 Λάρισα DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Σούπερ. Λάρισα DJ.
8: Hey, this is Ed Sheeran.
9: Hey, it's Dua Lipa. Dua Lipa.
10: What's up? It's your boy David Guetta.
11: Hey, it's Ava Max.
12: It's Calvin Harris.
13: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Όλη την ημέρα.
13: Για τη Λάρισα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
2: Το καλύτερο για το τέλος.
1: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζούνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
8: All your favorites in one place.
9: Πότε έφτασε η Τετάρτη, ούτε που το καταλάβαμε. Στη μέση της εβδομάδας καλώς ήρθατε. Είμαι η Φανή Γιαννιώτη, είστε στον αγαπημένο σας DJ. Μέχρι και τις 2 οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Cold.

0: Rise Slow, εδώ είμαστε φυσικά στον αγαπημένο σου DJ Τετάρτη, σήμερα 21 λεπτά μετά τις 12. 39 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την Έμι θα δείξει ο υδράργυρος. Ζεστή εβδομάδα, θα πάρουμε μία ανάσα αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβάω ο υδράργυρος. 39 βλέπω την Παρασκευή, 42 την Κυριακή δείχνει η Έμι. Κανόνες εσύ ξέρεις μπαλίτσα και μπανάκι. Και σήμερα είναι, άκου τώρα τι ημέρα είναι, εθνική ημέρα. Θα πάρω μια ανάσα να το πω. Κέρασο παγωτό γρανίτας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μου το είπα. Μπράβο. Εθνική ημέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι καλύτερο από τα σκυλάκια που δίνουν τόσο αγάπη. Λεωνίδα, τι γίνεται σήμερα?
1: Ήσυχα τα πράγματα εδώ στο στούντιο του DJ, λείπει και η κυρία Καρατζόγλου. Εντάξει.
0: Έχει κίνηση έξω.
1: Έχει
0: και ζέστη.
1: Κίνηση, ναι.
0: Από νωρίς
1: έχει
0: το πρωί. Και
1: έχει
0: πάρα πολύ κίνηση και με τα αυτοκίνητα από ό,τι βλέπω εδώ στην Google. Ειδικά εκεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου να την αποφύγετε. Διασταύρωση με Παναγούλη και 28η που γίνονται έργα. Είναι η ουρά τελείωτη. BB Rexha, New Religion, έρχεται τώρα στον DJ. Come on Radio DJ. It's BB Rexha. 95,7 Radio DJ.

0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

I Adore You έπαιξε δυνατά στον DJ και δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν στην κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν έρχεται, ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού εκεί!

0: Moving to the Sun έπαιξε δυνατά στον DJ. Tickets giveaway, παρακαλώ. 95,7 Λάρισα DJ σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις, μην το ξεχνάτε, για την καλύτερη συναυλία του φετινού καλοκαιριού με τον Ρακ στο Κυπωθέατρο στις 29 Αυγούστου. Στείλτε στο Viber στο 698-895-957 τη λέξη Ρακ και ενώ όνομα, επώνυμο και mail. Καλή επιτυχία, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
1: Yes!
2: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Έχει σχέδια για σήμερα?
8: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
7: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
8: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
7: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
8: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
7: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
8: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
7: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
9: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
13: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.
14: Τι ωραία που τα λέμε και σήμερα στο Viber 6988-9577-957. Η Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2 εδώ. Οι επιτυχίες εδώ. Και φυσικά social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Μας κάνετε follow γιατί εκεί παίζουν τα καλύτερα. Και πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και φυσικά φοβεροί διαγωνισμοί. Έχουμε επιστρέψει τη νέα σεζόν με πάρα πολλά δώρα για εσάς. Και διπλές προσκλήσεις για σινεμά και προσκλήσεις για θέατρο. Σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Cloudy Eyes και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ. Δυναμώστε την ένταση μέχρι και τις 2 μαζί. Τι ωραία μέρα σήμερα.

για να ταξιδέψουμε λίγο σε dance ρυθμούς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Spectrum και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ. Μιλώντας για dance ρυθμούς, έρχεται Primer Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και φέτος στο ΟΑΚΑ, καταπληκτικά ονόματα της dance μουσικής θα μας ξεσηκώσουν. Και αν θέλετε, δωρεάν παρακαλώ, διπλές προσκλήσεις. Εννοείται ότι το 95,7 Larissa DJ είναι χορηγός επικοινωνίας και φέτος και σας τις έχει εξασφαλίσει. Περισσότερα Larissa Radio DJ στα social και στο dj.gr. Εκεί όπου διαβάζω και πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα. Αν μιλάτε γρήγορα, τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο που σκέφτεστε? Ή είστε πολύ έξυπνοι ή έχετε πολύ άγχος, λέει το άρθρο, με λίγα λόγια. Δεν ξέρω, μάλλον το δεύτερο. Charlie Gier τώρα με το My Madonna.

ωραίο. Us Against the World, γιατί φυσικά έπαιξε δυνατά στο DJ σήμερα Τετάρτη. Για μπάνιο το απόγευμα. Έχει τέλεια θάλασσα, αν θα είναι στα παράλια. 39 βαθμούς ο υδράργυρος. Λίγο μια ανάσα αύριο και μεθαύριο. Και πάρα πολύ ζεστή θα είναι η Κυριακή, αλλά και η Παρασκευή, σύμφωνα με την Έμι. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν έχουν τελειώσει οι εκπτώσεις. Οπότε μπορείτε να βγείτε βόλτα στην αγορά, αν μένετε πίσω στην πόλη. Με air condition εκεί και στα καταστήματα, αλλά στο γραφείο, στο σπίτι παντού. Αλλιώς νομίζω δεν την παλεύουμε. Πάμε να ακούσουμε καινούργια μουσική. Όπως πάντα, έχω νέα κυκλοφορία. Zerb λέγεται Faded Eyes μαζί με Khalid.

πρόλαβα. Φωνάζει ο Λεωνίδας από μέσα. Χαλή, χαλή. Bad, bad. Λοιπόν, πάμε λίγο σινεμά. Διπλές προσκλήσεις Village Cinema σε συνεργασία φυσικά με τον αγαπημένο σου DJ. Προβάλλονται Minions and Terata. Minions and Terata, τέλειο, μόνο εγώ. Έξω από το απόρτερο, αυτό τι είναι. 20 Αυγούστου, πάρα πολύ θρίλερ μου φαίνεται. Η ταινία Ανταρσία, Spider-Man καινούρια μέρα, αλλά και η Οδύσσια. Φυσικά μπείτε στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό, κερδίστε προσκλήσεις και φύγαμε για σινεμά.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας αποκαλύψω τον λόγο που η Φανή ακούγεται έτσι. Τρώει καρύδια πριν βγει στον αέρα.
1: Πνίγηκα λίγο πιο πριν. Έλεος. Που έτρωγα καρύδια. Μου στάθηκε εδώ στο λαιμό. Με έφαγες. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στον αθλητισμό, αλλά και στο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Όχιστος, ή Όχιστος παρακαλώ, η εταιρεία εννοείται που διοργανώνει αγώνες πάλι. Στην Κυριακή 30 Αυγούστου έρχεται το δεύτερο Όχιστος Summer Cup στην παραλία Ρακοπόταμου και συγκεκριμένα στο Beach Bar Lola που αγαπάμε. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 100 αθλητές, διαβάζω, από την Ελλάδα, αλλά και από τη Σερβία και τη Ρουμανία. Καταπληκτικό θέαμα. Έχει ξαναγίνει εκεί, παιδιά, στο Ρακοπόταμο, στο Λόλα. Πραγματικά στηρίζουμε τον αθλητισμό και έχει πάρα πολλά παιδιά, θέλω να σας πω, η Όχιστος, που πάνε πάρα πολύ καλά και σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Οπότε, επειδή κάνουν σοβαρή προσπάθεια και επειδή πρέπει να στηρίζουμε τον αθλητισμό, εννοείται να πάτε την Κυριακή 30 Αυγούστου να περάσετε καλά και να τους στηρίξετε. Dua Lipa τώρα, παλιότερο. Μας αρέσει πολύ.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Still keep your life alive. Κι ας έχεις πολλές, λέει το τραγούδι. Και εγώ θα σας πάω σε διαγωνισμό Laser Salon. 15 νικητές διεκδικούν σούπερ δώρο για να ανανεωθούν και να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο. Βλέπω συνεδρίες Laser, θεραπείες καθαρισμού, θεραπείες σώματος από το αγαπημένο μας Laser Salon που το ξέρουμε, το αγαπάμε και το εμπιστευόμαστε. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Στο Instagram, παρακαλώ, βρίσκεται τον διαγωνισμό. Πολλά τα δώρα μεγάλης αξίας. Μπείτε, δοκιμάστε την τύχη σας. Καλή επιτυχία. Να πω λίγο πιο πριν που έλεγε ο Λεωνίδας ότι πνίγουμε στον αέρα επειδή τρώω καρύδια. Ότι τα καρύδια μου τα έστειλε δώρο η Μαριανίκη και θέλω να τις αφιερώσω αυτό γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Που ξέρω ότι τα αγαπώ τα καρύδια. Και μου έστειλε καρύδια στο στούντιο. Μαριανίκη, μας λείπεις. Yeah.

0: Baby Rexha, David Guetta. Sad girl, στη μέρα για σήμερα.
1: Άστο.
0: Λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε μία αφιέρωση στη Μαριανίκη, γιατί μας έστειλε, είπαμε, καρύδια για μένα, γιατί ξέρω ότι τα αγαπώ. Θα μπορούσα να ζήσω μόνο με καρύδια.
1: Συμφωνώ. Και για εμάς έστειλε, παιδιά, εδώ και με ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη καραμέλες.
0: Καραμέλες.
1: Για καλή σεζόν, λέει συγκεκριμένα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε να σας δει και λείπατε όλοι.
0: Λείπαμε όλοι, εντάξει.
1: Πού ήσασταν?
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι. Αμνησία, ξέρεις.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να δοκιμάσω καρυδάκι τώρα.
0: Για
1: να
0: δοκιμάσω καρύδι, πρόσεξε, μην πνιγείς και εσύ στον αέρα.
1: Ωραία,
0: είναι τέλεια. Δεν είναι μόνο, έχει και σταφίδες,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ
0: Μαριανίκη, ωραία. Ευχαριστούμε, σε αγαπάμε, μας λείπεις. Για το τέλος, Armin van Buuren, Everything I Wanted. Και φυσικά ραντεβού αύριο στις 12. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Λεωνίδας Πέπλης το απόγευμα και όχι μόνο. Χρήστος θα έρθει σήμερα.
1: Θα έρθει νομίζω. Θα δείξω τώρα.
0: Φωτεινή, Δάσου, 6 με 7.
1: Είναι και live στο TikTok.
0: Γιάννης Τουμπάνος, εννοείται στις 2 μαζί σας. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: ΠΑΕΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
7: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
6: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
7: Για τη δυσινή τη φανέλα.
6: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
7: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
6: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
7: Πάρε θέση.
8: All your favorites in one place.

0: DJ. Today's hit music.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Για να σου πάνω στο μικρόφωνο στο 95,7. Λάρισα DJ. Τετάρτη 26 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Αδριανό, την Ναταλία που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Έρχονται Dua Lipa, Kanye West. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την Dolly Parton. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Dua Lipa αποκαλύπτει τα μυστικά του γάμου της Star που παντρεύτηκε πρόσφατα τον ηθοποιό Callum Turner στην Ιταλία. Δήλωσε πως ακολούθησαν δύο χρυσές συμβουλές: να ζήσουν τη μέρα σαν καλεσμένοι και να ψάχνουν συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος. Ακούμε μόνο επιτυχία.

ακυρώνονται οι πολυαναμενόμενες συναυλίες του Kanye West στην Ρωσία. Αν και τα εισιτήρια είχαν ξεπουλήσει, το τεράστιο στάδιο της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε ξαφνικά πως δεν υπογράφηκε ποτέ κανένα συμβόλαιο, αφήνοντας τους διοργανωτές και τους χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ κυριολεκτικά στα κρύα του λουτρού. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Ο μουσικός κόσμος θρυνεί τον θάνατο της θρυλικής Dolly Parton στα 80 της χρόνια. Η Sabrina Carpenter, φανερά συντετριμένη, ανέβασε φωτογραφίες από το πρόσφατο βίντεο κλιπ που γύρισαν μαζί, αποκαλώντας την άγγελο επιγής και τονίζοντας πόσο ενέπνευσε την ίδια με την σοφία της η Dolly Parton. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων, τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς, έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ, στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
6: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
7: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
6: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
7: Για τη δυσινή τη φανέλα.
6: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
7: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
6: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
7: Πάρε θέση.
8: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
9: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
10: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Μαμάκας.
13: Φαγητό της μαμάς.
14: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες.
13: Θα φάμε από το Μαμάκας.
14: Μαμάκας, η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
13: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
14: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη, Μεγάλο Αλεξάνδρο 23.
13: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
14: Μαμάκας Ίτερη, νόστιμα σαν τις μαμάκας.
15: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 2032 και έφυγες.
16: All your favorites in one place.
17: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, Γέννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, στον 95,7 Λάρισα DJ. Ένα ακόμα καυτό μεσημέρι Τετάρτης. 37 λέει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα. Έρχονται περισσότερα για Amy Winehouse, Harry Styles, αλλά και η συγκίνηση του Eminem. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

20 χρόνια συμπληρώνει το θρυλικό άλμπουμ Back to Black της Amy Winehouse. Για την επέτειο τον Οκτώβριο κυκλοφορεί με τεράστια επανέκδοση, με ακυκλοφόρητα demo, σπάνια τραγούδια, ακυκλοφόρητες φωτογραφίες και μια ολόκληρη συναυλία από το Άμστερνταμ, προσφέροντας έναν ανεκτίμητο θησαυρό στους θαυμαστές της Amy. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
2: Το καλύτερο για το τέλος.
1: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε.

0: this is Beyonce.
1: This is Sam Smith.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

Ο Χάρι Στάιλς μαθαίνει να ζει εκτός σκηνής. Σε νέα του συνέντευξη παραδέχτηκε πως παλαιότερα ένιωθε άβολα όταν δεν βρισκόταν σε περιοδεία. Πλέον δηλώνει πως έμαθε να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του, κάνοντας τη ζωή του πολύ πιο ισορροπημένη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

95,7. Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

Συγκίνησε ο Eminem με το αντίο του στην Dolly Parton. Ο ράπερ δημοσίευσε ένα χειρόγραφο γράμμα που του είχε στείλει η ίδια γράφοντας πως νιώθει μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί του. Ο ίδιος την αποκάλεσε απόλυτη superstar, μετανιώνοντας που δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ακούμε μόνο επιτυχίες σε λίγο DJ Evening Show.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
10: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
9: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
10: Για τη δυσινή τη φανέλα.
9: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
10: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
9: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
10: Πάρε θέση.
11: All your favorites in one place. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.
12: Καλό απόγευμα σε όλους. Απόγευμα Τετάρτη σήμερα μόνο με επιτυχίες. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. 26η μέρα για το μήνα Αύγουστο. Με καυτό το σκηνικό του καιρού και σήμερα. Με τη θερμοκρασία τώρα στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας διαβάζω θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Και άνοδο της θερμοκρασίας ξανά από το Σάββατο. Επομένως θα φύγουμε όπως και να έχει. Να κάνουμε τις βουτιές μας. Να κάνουμε τα μπανάκια μας. Γιατί αργεί ακόμη να έρθει ο χειμώνας, είναι ακόμη καλοκαίρι, λέμε να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό, τι κάνετε, πώς είστε? Περιμένω και σήμερα την παρέα σας εδώ στο 95,7 Larissa DJ, στο DJ Evening Show, μέχρι και τις 6, δυναμώστε την ένταση. Σε λίγο ακούμε Ed Sheeran, The Second Voice.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικό. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δίωξε.

0: stupid song could ever sing.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song, εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί στο Evening Show σήμερα, 26η μέρα για το μήνα Αύγουστο 2026. Επικοινωνούμε για σήμερα σε όλα τα social. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο TikTok, είμαστε και στο Viber και στο Instagram. Στο Viber επικοινωνούμε στο 69889 57 957. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά με super super διαγωνισμούς. Σας έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία του Rack στη Λάρισα. Σε συνεργασία με το Laser Salon Beauty διαγωνισμός έχει ξεκινήσει. Φυσικά σας έχουμε και εισιτήρια διαρκές όπως κάθε νέα σεζόν. Σας έχουμε και προσκλήσεις για το Primer Music Festival. Όλα αυτά στο dj.gr. Μάθετε περισσότερα, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
1: Για ποιο λόγο να βγαίνω από το αυτοκίνητό μου, να κάθομαι όρθιος, να με χτυπάει το κρύο και το αγιάζει για να πάρω έναν καφέ, αφού μπορώ να τον πάρω μέσα από το αυτοκίνητο.

Σήμερα και σαν σήμερα το 2025 η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι αραβωνιάζει για τον σύντροφό της Travis Kelce. Βέβαια έχουν ήδη παντρευτεί μετά από μόλις ένα χρόνο. Το 2019 σαν σήμερα ο Ed Sheeran ολοκλήρωσε την περιοδία του Divide. Σαν σήμερα το 2003 το περιοδικό Rolling Stone δημοσιεύει τη λίστα με τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών και στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται το όνομα του Jimi Hendrix, ενώ το 2002 σαν σήμερα η Coldplay κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους με τον τίτλο A Rush of Blood to the Head. Το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές και κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο alternative album, την καλύτερη rock ερμηνεία, αλλά και τον δίσκο της χρονιάς για το τραγούδι Clocks. Έφτασε στη θέση νούμερο 1 σε 12 χώρες. Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021 το άλμπουμ αυτό είχε πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις των Coldplay, αλλά και το 10ο πιο δημοφιλές άλμπουμ του 21ου αιώνα. Και πώς να μην είναι δημοφιλές αυτό το άλμπουμ, όταν σε αυτό το άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το πιο χαρακτηριστικό των Coldplay.

Αυτό είναι το Girl. Είναι η μουσική επιτυχία του Jonas Blue εδώ στο 95,7 Larissa DJ στο Evening Show της Τετάρτης. Η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει για εμάς. Έρχεται και για όλους σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος. Έρχεται και η νέα σεζόν για την ομαδάρα μας, την ΑΕΛ. Η νέα αγωνιστική περίοδος προσφέρει περισσότερους αγώνες, περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί για τη νέα πορεία της ΑΕΛ. Η προπόληση εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεκινήσει και ο 95,7 Larissa DJ σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε εισιτήρια διαρκείας για την ΑΕΛ για τη σεζόν 2026-2027. Στείλτε μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-957-957. Μου γράφετε τη λέξη ΑΕΛ και μπαίνετε στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου αναλυτικά οι όροι χρήσης του διαγωνισμού στο dj.gr. Καλή

0: εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Και εγώ τώρα να σας πάω σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με τη μουσική. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της Κριστίνα Αγγιλέρα αλλά και της Σακίρα για το Άμπου Ντάμπι. Όλα αυτά εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαναλημμένες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή συνεχίζουν να επηρεάζουν τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και όλες φυσικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η Σακίρα επρόκειτο να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι το Νοέμβριο ως η κεντρική καλλιτέχνητα του Off Limit Music Festival. Για να δούμε τι θα δούμε σχετικά με την εξέλιξη όλη αυτή που έχουμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Εμείς τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με Black Coffee. Αγαπημένη επιτυχία εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ο DJ τα σπάει.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
7: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: ΠΑΕΑ ΕΛ, Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
10: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
9: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
10: Για τη δυσινή τη φανέλα.
9: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
10: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
9: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
10: Πάρε θέση.
11: All your favorites in one place. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.
12: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Απόγευμα Τετάρτης 26 Αυγούστου σήμερα, μαζί μέχρι και τις 6 στο DJ Evening Show, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας και με το θερμόμετρο σιγά σιγά να πλησιάζει επικίνδυνα να φτάσει τους 40. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας έχουμε αύριο και μεθαύριο. Φυσικά επικοινωνούμε και αυτή την ώρα σε όλα τα social. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο TikTok, είμαστε στο Instagram. Επικοινωνούμε και στο Viber στο 69 88 957 957. Και εννοείται ότι μας ακούτε και μέσα από το dj.gr. Έρχονται σε λίγο επιτυχίες από Κάτσι, Bruno Mars, Hugel. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, Lost Frequencies και Sweet Disposition.

0: Αυτός είναι ο απόλυτος ήχος του φετινού καλοκαιριού. Hugel, Ultra Nate και Moving to the Sun στο DJ Vinixo της Τετάρτης, εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ενώ τώρα έρχεται νέο κατάστημα Pepco στην Ελασσόνα, στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα, και θα κάνουμε Grand Opening εκεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά αν κάτι λείπει από το Σεπτέμβριο, αυτό είναι μια μεγάλη λίστα με όλα όσα θα χρειαστούμε για τη νέα χρονιά. Στις 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και οι καθημερινές αγορές θα γίνουν πιο εύκολες και πολύ πιο οικονομικές. Για back to school προϊόντα που θα κάνουν τη σχολική χρονιά ξεχωριστή, για είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και για πολλές ακόμη εκπλήξεις. Μας περιμένει το νέο κατάστημα Pepco στην Ελασσόνα με Grand Opening στις 4 Σεπτεμβρίου.
1: Hey guys, I'm Tate McRae. You know what this is. Feel the music on 95.7 Radio DJ.

0: Your girl could never move like this.
1: Move like this.

Watermelon Sugar, εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ο Χάρης Άλης για ακόμη μια φορά γκρεμίζει το διαδίκτυο. Αυτή τη φορά φωτογραφίζεται η Μύγινος για το W Magazine. Το απόλυτο fashion και pop icon της γενιάς του πρωταγωνιστή στο εξώφυλλο του νέου τέφους The Fashion Issue του διάσημου περιοδικού W Magazine μέσα από μια άκρος αισθησιακή και ανατρεπτική φωτογράφηση που έχει γίνει ήδη talk of the town σε όλα τα social media. Ο 32χρονος καλλιτέχνης ποζάρει Μύγινος φορώντας μια εντυπωσιακή αλυσίδα του σώματος του οίκου Σανέλ. Jonas Blue τώρα. Edge of Desire είναι στον DJ.

Hendrix και Golden εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Και μετά τη Μαντόνα, η οποία μας επισκέφθηκε και η Paris Hilton στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη, όπου βρέθηκε η Paris Hilton, επισημένοντας πως έζησε το καλοκαίρι της στα καλύτερά του. Όλα αυτά κατά την παραμονή της στην Ελλάδα για την Χρυσή Κληρονόμο, που έκανε διακοπές στη χώρα μας μαζί με την οικογένειά της. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιο στην παρέα σας για την επόμενη ώρα, 7 με 9. Λεωνίδας Πέπλης, εμείς ξανά μαζί αύριο στις 4. Καλό σας απόγευμα.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Ρε, εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
11: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστα Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
12: All your favorites in one place.
13: Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε πάντα σταθερά στον 95,7 Λάρισα DJ. Είμαι η Φωτεινή Δάση πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τις 7. Φύγαμε για τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε δυναμικά με Hugh Gale. Stay sexy. Δυναμώστε.

Μπράβο, Ed Sheeran, με το Overpass Graffiti. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 26 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά να πω στην Ανδριανή που γιορτάζει σήμερα, στον Ανδριανό, στην Αταλία. Χρόνια πολλά και μια μεγάλη τσεγκαλιά και ένα φιλί. Για σας λοιπόν, η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η εβδομάδα μας, τουλάχιστον μέχρι Παρασκευή, εκεί 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι αυτή. Κάπως θα βγει. Λίγο υπομονή σας θέλω. Δεν ξεχνάμε το Viber στο 6988975797. Στέλνετε τα μηνύματά σας, μεγαλώνει και η παρέα μας. Και εννοείται σε όλα τα social, Facebook, TikTok, X, αλλά και Instagram, που τρέχουν πάρα πολύ διαγωνισμοί. Για τη συνέχεια τώρα, Hozier, Too Sweet, δυναμώστε.

αυτή ήταν η Ολίβια Ροντρίγκο με το Drop Dead. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της χρονικής χρονιάς. Εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην οδό Μελούνους και Τσαχίλα, στην Λασόνα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού λοιπόν όλοι εκεί για τη συνέχεια τώρα. Invisible, δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις. All your favorites in one place.

Sound. Έπαιξε δυνατά στο DJ. Και ήρθε η ώρα για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Λοιπόν, κρατήστε σημειώσεις. Ξεκινά από το τέλος προς την αρχή όπως κάθε φορά. Στο νούμερο 4, εγώκερος. Η μέρα ευνοεί επαγγελματικά και οικονομικά θέματα για σήμερα. Στο νούμερο 3, υδροχός. Οι σημερινές πλανητικές επιρροές ευνοούν αλλαγές, νέες ιδέες και ευκαιρίες. Στο νούμερο 2, συναντάμε τον Λέοντα. Έχεις έντονη παρουσία σήμερα και μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός, ο Ταύρος. Η σημερινή ημέρα δείχνει θετική για οικονομικά ζητήματα και πρακτικές αποφάσεις. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια, για τσεκάρετε. Τάιλα για τη συνέχεια. Is it love?

0: into the mix.
1: Yo. Turn it up.
0: The best show.
2: Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

DJ. Radio DJ. Only for you. DJ.

0: Fly Project. Ήταν το Τόκα Τόκα. Το τραγουδάκι ο Λονίδας εδώ.
1: Τόκα, Λόκα, Λόκα, Τόκα.
0: Και όπως καταλάβατε, μικρόφωνο δύο έχω Λονίδα Πέπλη.
1: Ναι, είναι το τελευταίο για, το, για την έναρξη.
0: Για την έναρξη, γιατί έρχεσαι.
1: Η αρχή του τέλους σου.
0: Η αρχή του τέλους μου. Ναι, πολύ μου άρεσε
1: είδες,
0: αυτό.
1: Για αυτή την εκπομπή, μην νομίζει τίποτα περίεργο.
0: Ωραία. Ήρθε ωραία. Η ώρα να πω αντίο εγώ για σήμερα Τετάρτη.
1: Μην μας το κάνεις αυτό.
0: Εντάξει. Εντάξει, θα αντέξετε.
1: Ναι, μωρέ, έλα.
0: Ωραία, Παναδίδος κοιτάει Λονίδα Πέμπλη 7 με 9 που έγινε μέσα τώρα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κάθε φορά λέμε τα ίδια και μέχρι το τέλος της εκπομπής μου κάνουμε
0: εδώ
1: μαζί εκπομπή.
0: Όχι, στο υπόσχομαι, θα φύγω τώρα.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί. Εμένα αντιθέτως μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά γενικά. Απλά θες να φύγεις σήμερα, δεν είσαι καλά.
0: Όχι, είμαι καλά.
1: Α, χαίρομαι.
0: Πώς με βλέπεις?
1: Καταπληκτικά, ρε παιδί μου.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν το ραντεβού μας για τη δική μου εκπομπή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ανανεώνω αύριο την ίδια ώρα στις 6.
1: Δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, Λονίδας Πέμπλης αμέσως μετά. Φιλιά πουλά σε όλους. Καλό απόγευμα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: This

0: Είμαστε καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 και στο μικρόφωνο 2 η Φωτεινή Δάσιο. Αλλάξαμε.
1: Γεια σας.
0: Κάναμε αλλαξολιά.
1: Ναι.
0: Τρώει τα.
1: Τρώω τροφή για καναρίνια.
0: Για φάει λίγο.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-9557-957 καθώς και σε όλα τα social media όπως επίσης και στις πλατφόρμες επικοινωνίας. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ δυναμικά με Άρτζι και Ντούρο. Καλή σου όρεξη.
1: Ευχαριστώ.

Ladies and gentlemen, Farruko in the house. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Faithless Insomnia πίσω στο 1995. Αυτό ήταν το DJ Throwback της ώρας. Πραγματικά ύμνος έχει γίνει. Έχει χίλιο ρεμιξαριστεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν ξέρω πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που ξέρω να σας πω είναι η κίνηση. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση στο κέντρο της πόλης? Βλέπω σε Ηρών Πολυτεχνείου κόκκινα τα πράγματα, καθώς και σε Φαρσάλων εκεί στον Κόμβο και γίνονται και αρκετές εργασίες, παιδιά, να πω επίσης.
1: Ναι, δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες.
0: Ναι, γίνεται πανικός, οδός Βόλου τα ίδια πανικός. 23 Οκτωβρίου είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, όπως βλέπω εδώ στην Κύπρο, επίσης εδώ στο κέντρο της Λάρισας, Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς και Γεωργιάδου, παιδιά. Από τότε που έχουν γίνει τα έργα, για να είμαι και σωστός, έχει μειωθεί κατά πολύ κίνηση σύμφωνα πάντα με το Google Maps που βλέπω εδώ.
1: Το έχω παρατηρήσει.
0: Επίσης και για τους πεζούς που περνάω αρκετές φορές από εκεί, για να πάω στον Ξενοφόν που μένει από εκείνη τη μεριά της Λάρισας. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα και περνάς εύκολα απέναντι τον δρόμο, που ήταν αρκετά επικίνδυνο να πούμε επίσης. Για να το πω αλλού, βλέπω κίνηση στη Βενιζέλου, όπως επίσης στη Φαρσάλων, όπως επίσης Ανθή Μουγάση και Ιωαννίνων, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. The Second Voice, αυτό είναι το Let Me Be, σε ένα υπέροχο remix. Παίζει στον DJ 95,7 για εσάς και στο DJ.gr για όλο τον κόσμο.

Σεπτέμβριο, σε Τετάρτη, 26 Αυγούστου, Νταμιάνο και Sugar Dance Club στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24/7, ενώ τώρα το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για την καλύτερη συναυλία του φετινού καλοκαιριού με τον Ρακ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στις 29 Αυγούστου. Στέλνεις το Viber του σταθμού στο 6988-957-957 τη λέξη Ρακ και ενώ ονοματεπώνυμο και mail για να λάβετε εκεί τις προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Οι κυνηγητές θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα από το official Viber του σταθμού. A-Lock, something else. Αυτό είναι το I Wonder If You Know. Παίζει στον DJ 95,7 www.dj.gr για όλο τον κόσμο. Εννοείται σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Μας ακούτε και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Θα διαβάζουμε όλα. Μέχρι τότε, πίσω σε επιτυχίες.

0: DJ Into the Mix. Yo. The best show.
1: Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ.
0: DJ
1: 95.7.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Η Magic Dragons Believer εδώ στον DJ 95,7. Λοιπόν, ακούστε τώρα στην Αμερική για ποιο λόγο δίνουν άδεια για το στρατό. Για να δούμε. Για να πάνε να παίξουν το GTA 6.
1: Πάμε πόλεμο!
2: Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια μου.
0: Λοιπόν, ας το δει και η Ελλάδα αυτό, γιατί συγκεκριμένα μονάδα του Αμερικανικού στρατού δίνει 4 ολόκληρες μέρες άδεια σε στρατιώτες που θα ανανεώσουν τη θητεία τους για να παίξουν το GTA 6. Καλά ακούσατε, όσοι δεσμευτούν να παραμείνουν τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια στο στρατό μπορούν να πάρουν την ειδική άδεια, η οποία θα πέσει πάνω στην κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού το Νοέμβριο. Δηλαδή θα λέμε, κύριε Λοχαγέ, τελείωσα την εκπαίδευση, μπορώ να πάρω άδεια. Γιατί? Για να παίξω το GTA 6, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, αρκετά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο, η Ελλάδα να υιοθετήσει κάτι παρόμοιο. Σε 2 μήνες από τώρα νομίζω ότι θα παίζω και εγώ το GTA 6 μέσα στο στρατό. Λέοντας Πέπλης θα μπει στρατό πριν το GTA 6. Πάμε παρακάτω.

0: Εδώ είμαστε, μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα Μαντόνα. Τετάρτη 26 Αυγούστου, όλες οι επιτυχίες 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media. Εννοείται, μας κάνετε follow για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται, όπως επίσης τα υπέροχα βιντεάκια που κάνουμε εκεί για να σου φτιάξουν την ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια νέα επιτυχία που σίγουρα είναι το μόνο ξένο ραδιόφωνο στην Ελλάδα που θα ακουστεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: DJ. Λάρισα DJ.

επιτυχία μετά την άλλη. 95,7 Larissa DJ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

Εδώ μας επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ήταν σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπτης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες στην δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Έρχεται Somber 12 to 12 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο www.dj.gr. Κατηγορία διαγωνισμού, βλέπετε τους καλύτερους όπως παίζουν επίσης τα καλύτερα μουσικά νέα. Showbiz News και Tech News στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Φύγαμε τώρα για νούμερο 1 επιτυχίες μέχρι και τις 9 σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου.

0: πραγματικά κομματάρα. Daddy, εδώ με το Take Me There στον DJ 95,7 σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου. Νούμερο 2 στην θέση για τα Shazam Charts. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα. Όλες οι επιτυχίες 24/7 www.dj.gr. Μπαίνετε στην κατηγορία πρόγραμμα και βλέπετε εκεί τα πάντα για εμάς. Να πούμε ότι επιστρέφει αυτή την Παρασκευή το Into the Mix 9 η ώρα, 9 με 10, 1 ώρα γεμάτη επιτυχίες. Live mixing εδώ από την ομάδα του DJ. Θα περάσουμε υπέροχα. Συντονιστείτε και εσείς, θα είμαστε live και στο TikTok. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνουμε για να ανοίξουμε τις πόρτες έξω. Τα παράθυρα για να βλέπετε έξω τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Επίσης μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλο αυτό το πρόγραμμα στο dj.gr όπως προείπα. Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό της διαφήμισης. DJ Into the Mix.
1: The best show. Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

0: Και έτοιμαστε σιγά σιγά τα τηλέφωνά σας. 24 14 19 9 5 7. Πάρω ψηλά, αυτό ήταν το The Sound. Ακούσαμε DJ 95,7 και λέω ετοιμάστε σιγά σιγά τα τηλέφωνά σας. Γιατί 6 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» θα γίνουν δικές σας. Η παράσταση θα ξεκινήσει και θα σας πω περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγο. Για να κερδίσετε τις προσκλήσεις θα με καλέσετε τώρα 24 14 19 9 5 7 για να μου πείτε απλά πού πήγατε αυτό το καλοκαίρι. Για καλέστε, οι γραμμές μόλις ανοίξαν. Call now. Call now. Ποιον έχω στη γραμμή?
1: Μετέωρα.
0: Μετέωρα. Γιατί μετέωρα?
1: Για να δω τη Μαντόνα, δεν τη βρήκα.
0: Δεν τη βρήκε στη Μαντόνα. Μάλιστα. Είδα εκεί διαφήμιση και μία μπύρα γνωστή. Τι γίνεται?
1: Την Άμμο, την Αλφα, όλε.
0: Δεν με πλήρωσα να τι διαφημίσω εγώ αυτέ τι μπύρε.
1: Κατάλαβε δηλαδή. Η Μαντόνα ήρθε, ήπιε του μπούπτε influencer και έφυγε.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να κάνουμε, δεν την πρόλαβε, Στέφανε. Τι να σε κάνω πραγματικά. Είστε πάνω από το τηλέφωνο, τι γίνεται όλοι?
1: Είμαι πάνω από το τηλέφωνο.
0: Καλά κάνεις, λοιπόν, έλα, πάρε μια πρόσκληση.
1: Thank you, Λονίδα.
0: Ciao, ciao, Dio Flowers, η Ρόμπολη Τεχνίου, φιλιά πολλά.
1: 57.
0: Αυτό.

0: concepts. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν, ποιον έχω ή ποια έχω στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Γεια σου. Διακοπούλες φέτος, λοιπόν, κάναμε στο νομό Εύρου.
0: Οκ, πού ακριβώς.
1: Ορίστε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Πού ακριβώς.
1: Κάναμε Κομωτινή Αλεξανδρούπολη.
0: Οκ.
1: Ξάνθη.
0: Αχα.
1: Είχε πολύ ωραίες παραλίες, παιδιά. Πρέπει να πάμε να τις δείτε κι εσείς.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία στον Εύρο, έχω πάει να πω την αλήθεια. Οπότε είσαι τυχερή, κέρδισες και εσύ μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Μένει στη γραμμή σου να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και σε πάρα πολύ λίγο περισσότερες πληροφορίες. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

DJ 95,7 24 14 19 957. Καλείτε τώρα για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Σώζων Εαυτών Σωθήτων» καλοκαιρινή περιοδία 28 Αυγούστου στις 9.

Μεσοβδόμαδα λοιπόν η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε. Και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες 24/7 από τις 10 Στέλλα Καρατζόκλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με το Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιου, 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Οπότε όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Κατάλαβες? Αυτό. Moves like Jagger τώρα στον DJ 95,7. Ναι, αυτό. Moves like Jagger. Καλό βράδυ.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του ΙΤ. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του ΙΤ. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: All your favorites in one place.
8: Upside down. Boy, turn me. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

0: ΠΑΕΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
1: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
0: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
1: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
0: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
1: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
0: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
1: Πάρε θέση.
2: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.